δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 6.

ακινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης, απαγορεύεται η κλίση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης και αφήνει να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όπως η πίεση της μάσκας αναφέρει στο τρίκνο, θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου. Το κάθισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Δεν λέω και όπα είπα λέω, δεν λέω λέω λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή όπα είπα λέω.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641-0-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περίμπο. Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν σήμερα αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την άνοιξη της φωτιάς στα Σελήνια με εμπρισμό και στα Περιστέρια σε αμέλεια. Δύο άντρες και μία γυναίκα νεκροί από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου σε Σύφνο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, στο ιδιωτικό ελικόπτερο Bell 206 εταιρείας Μπελάβια επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι βρετανικής καταγωγής. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη στον αέρα, τα αίτια της πτώσης διερευνώνται. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές, καθώς το αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών που βρίσκονται στην προτακτική εξέταση. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβηση του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διερχόμενη την ΟΑΜ ΚΑΤΣ. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Σκοπεύουν να καταπολεμήσουν τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσουν την όμορφη πλευρά της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με τη Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις ασθενάτου ορμούς και πιο πέρα και θα εξαπλώσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Την ερχόμενη 5η-20η του μηνός, η κηδεία του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Στέφανου Μάνου από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσει σωτήρο στο κεφαλάρι της Κηφισιάς στις 11 το πρωί, παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνων να δοθούν δωρεές στην Εταιρεία Προστασίας Παστικών ή άλλα ευαγή ιδρύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε ευθεία προειδοποίηση προς τη Βρετανία προχώρησε η Ρωσία μετά τις πληροφορίες ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί βρετανικά drones για πλήγματα βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι επιλέγει σκόπιμα την κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης και προειδοποίησε ότι όσο αυξάνεται την εμπλοκή της στο πόλεμο, τόσο υψηλότερο τίμημα θα πληρώσει. Στα αθλητικά, για τα playoff του Champions League στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση στις επόμενες εβδομάδες στην Ολυμπιακή Αρένα. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε η Λάρισα που επικράτησε χθες 3-1 της Καλλιθέας. Ο Άρης που νίκησε 2-0 την Αγκένια Καρδίστας και ο Βόλος που νίκησε 3-1 τον Ηρακλή. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
17: Απόστολε!
18: Έλα!
17: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
18: Καλά είμαι εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
17: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
18: Α!
17: Λάζω, έχω νεύρα.
18: Απίστευτο, γιατί?
17: Γιατί ο κολομητσό.
18: Ναι.
17: Δεν είναι ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί.
18: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε.
17: Ναι.
18: Νοιαζόμαστε. Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε, το ξέρεις εσύ.
19: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη, νοιαζόμαστε.
17: Μπα.
19: Προσπαθούμε, δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
17: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
18: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
19: Νοιαζόμαστε.
17: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όλοι για τους αναπήρους.
18: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα, τους αναπήρους τώρα.
17: Έχεις απόλυτο δίκιο.
18: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση, θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνατε.
19: Όχι. Δεν δύναμη.
17: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
20: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
18: Ναι.
20: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
18: Καλησπέρα, καλά.
20: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
18: Με πήρες.
20: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, πώς το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
18: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
20: Ναι.
18: Μην την υποτιμάς.
20: Όχι, αλλά δεν τους ψηφίσαμε για τη διαπίστωση.
18: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
20: Αυτό έχουμε τώρα. Και αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. ακούμε και γελάμε πλέον. Πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω. Δηλαδή τι άλλο να πει. Δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
0: Σου μιλάει και άλλη από μέσα.
20: Ορίστε.
18: Μιλάει από μέσα και άλλη. Το GPS. Έλα, θα χαθεί.
20: Το ξέρω, θα χαθώ. Έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος Μπάμπου.
1: Έλα, γιο Μπάμπου. Μπαμπογιό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι, επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν, εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν, μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά τη?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξοχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι σγράφου, τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος, γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και τους ζήλεψε. Έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που... Ποιο... Και την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο. Εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθι.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
6: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπη, πνευματοβαμμένη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι καζομάρες δεν μπορώ, τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι καζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολδος ο Δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολδου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν 7 ευρώ πενθήμερο. 1950. Αργότερα 6 ευρώ εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ευρώ έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα, άρα ο φόρτος εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί τη θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
1: Είσαι βίσμα.
8: Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες. Σήμερα, τα έλεγε χθες τα παραπολιτικά.
9: Σώμα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν και αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Ένα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ.
8: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat. Τι έλθα το τι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
4: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλαστός ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
4: Δεν βγαίνει, εντάξει, να πω. Πολλαπλασία δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
4: Και μπράβο στο Μιχάλη, το χρυσοχοίδι μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
4: Έτσι, αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 7 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
4: Άλλο αυτό, αλλά τι δουλειά κάνει αυτός? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα, κριάδες.
4: Κριάδες, Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουν και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Μπαγάσα, τον Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
10: Ήταν ανάγκη να της πεις ότι βάφω τα μαλλιά μου.
11: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
10: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον Μπαγάσα, τον Μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
4: Τι να κάνω, τον παίζω, τι να κάνω. Άμα τον παίζεις, πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνεις ρε πω, σε χαλάει.
4: Είμαι άπεστος. Χα, φιλάκια, γεια σου.
1: Παπα, έλα, γεια.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γη. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
12: Μυρνή Σπέντζα, όπως Σπέντζο φίλο μου, αλλά με αλφα στο τέλος. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
12: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετεθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι οι αχαριστοί εξορίσανε τον Αριστίδη το δίκαιο, εξορίσανε.
1: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν εξορίσει, τώρα μην ψάχνει.
12: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
13: Αβάπτης τον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
12: Αυτούς που ευεργετηθήκανε τσορίζαν.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
12: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να.
1: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
12: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα του γείτονα.
1: Α, καινούριο είναι αυτό.
12: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω. Πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
12: Χαμός γίνεται.
1: Και τον ίδιο δεν πω. Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
14: Βέρι πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
14: Έλα ρε γάμο το. Ο γέρος μια χαρά ήταν, πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
14: Και άνετος ο δρόμος και δεν.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
14: Μπράβο, φαντάσου. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
1: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και λαμόγιο. Θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν. Άδειος.
14: Εκεί, στα Παστορία, πας πολλοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θα του έπαιρνε αυτινού ότι θα γυρίσει άδειο, αλλά εσύ γεμάτο θα γυρνάει, σα ξέρω εσά.
14: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργό τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκη.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
15: Είμαι πρωθυπουργό.
14: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργό, διορίζει. Άρα δηλαδή οι τράπεζε είναι ιδιωτικέ και ανήκουν στου μετόχου.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ. Αυτά.
14: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
14: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
14: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
16: Δεν καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
16: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε, στην Ελλάδα τα μόνα που πηγαίνουν και αναπαράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
7: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι.
16: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Εντάξει, μανάρι μου.
1: Ναι, εκεί είμαστε λίγο καχύποπτη.
16: Ναι, λίγο.
11: Να αμφισβητεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, α πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψη.
16: Πώ θα δείτε και περιεκτική με η Ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
16: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αφαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα? Καταφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές του σπυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Με ακούτε, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
18: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας, είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
18: Αν το συναδελφό σας να λέει αυτές τις ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
19: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
20: Είχαμε σχολείο.
19: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
20: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μας χαλαρώσει για τις εξτάσεις.
18: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, ποιο να τους το μάθει. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της τρίτης γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε με παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την τρίτη γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
18: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς είναι... δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
18: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην πέτε παρεξηγημένη εγώ... τώρα.
18: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
18: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
18: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει.
1: Το
18: δηλαδή,
1: κάνετε στην τρίτη γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό δηλαδή μαθαίνει για την Πρωτομαγιά στην τρίτη γυμνασίου, αυτό α κρατήσουμε.
18: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι ότι τι.
1: Κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει. Τίποτα.
18: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
18: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετιστήμωνα. Πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
21: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
18: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
18: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
18: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
21: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
18: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργασία.
21: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
19: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
21: Γιατί είναι αργία.
22: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα κούτσα.
18: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
18: Πού να ξέρει, ρε πούστη
1: μου. Τα ζουλεύουνε τώρα, προφανώς.
18: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουνε τα καημένα με την άγνοια.
18: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο μπούλινγκ.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
18: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται. Αλλά τα άλλα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται.
1: Άσε, με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
16: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κύριε Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζει.
16: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησε.
16: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
0: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Μπράβο, Αποστόλη. Χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
0: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στο πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος, την ιστορία την έχει. Χαλαρά.
0: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθεις τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω να αιωρείτε.
1: Καλά κάνεις.
3: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
3: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός παϊκού οργανισμού. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την Πριγάδα. Όχι σε μένα, για τους Πριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
22: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
22: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
22: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
23: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
24: Εξαρτάται, τι εννοείται η
23: ατομική. Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
24: Όχι, κύριε Τραγματά.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
22: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα. Γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
25: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
26: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
26: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
26: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
27: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
26: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια, πες το.
26: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
26: Βεβαίως, αυτά δεν
1: είναι. Απαπα, τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι?
26: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά, του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία, Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
28: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
28: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει.
29: Είπε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
30: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
29: Τι είπες στους Δέλφους,
1: Αυτά μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε θελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
30: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
29: Λοιπόν, άκουσε άλλη.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
29: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
1: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
29: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνεις τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
1: ναι.
29: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα, το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο Μπορμαγκάζ, Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
29: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
29: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,85 το άφησε ο Τσίπρα, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας, κύριε. Ακούει και ο πελάτης.
1: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε. Να είστε καλά.
29: Ρε παπάρα.
1: Τσέγκο.
30: Παπάρα, τσέγκο.
29: Αυτά άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
29: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάλι.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπο. Το κατάλαβα από τον πιο βουλευτή παλιότερα. Είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
5: Μη μου πει,
4: Σου βάζω δύσκολο.
5: Πασόκ.
4: Ναι, ρε, εσύ περίμενε να μου πει Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
5: Κι εγώ Νέα Δημοκρατία περίμενα ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
4: Τι λε το, αλήθεια, το δίνω πάντω. Εγώ σου λέω περίμενα να πει Νέα Δημοκρατία που είναι προφανή απάντηση. Αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
5: Για outsider το πήγα κι εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
6: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πούμε για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πούμε προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πούμε. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
7: Χαίρετε.
5: Γεια σας.
7: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη Καπαμά.
5: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
8: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
5: Και τι θα θέλατε?
8: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
5: Ναι.
8: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω?
5: Με αγριοπάπαρα.
7: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
5: Ναι, το ξέρω.
7: Μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
5: Έχω, ναι.
7: Τι να κάνουμε.
5: Είναι πολύτικη τη γιαγιά μου.
7: Εσύ από σόλις, εγώ λαύρο δεν πιάνει.
5: Πού να πιάσει, ναι.
7: Άμπρα.
5: Η σύνδεση είναι.
7: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
5: Ευχαριστούμε.
9: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
5: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη. Έχεις βάλει και χώρες μέσα.
9: Είπε στο δάμον και φιδεία σας, χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
5: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους. Αδικημένοι άνθρωποι είναι.
9: Ναι, τώρα δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
5: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
9: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
5: Γεια.
10: Αποστολή.
5: Έλα.
10: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
5: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
10: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
5: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
10: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
5: Γιατί?
10: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
11: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
10: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
5: Για πες.
10: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έτρεψε τον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
5: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
12: Έλα, πήγε για κατούριμα.
5: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
12: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω η Ειρήνη.
5: Τι λες?
13: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
5: Καλέ.
12: Μπράβο, κορίτσια.
5: Μπράβο, κορίτσια.
12: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
5: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά. Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
12: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
13: Την Αποστόλη. Την Αποστόλη.
14: Έλα, ρε Αποστολή.
5: Έλα.
14: Καλό μεσημέρι.
5: Επίσης.
14: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
5: Α, ναι.
14: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να θεάσει και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
5: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
15: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
14: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκητο.
5: Σας παρακαλώ, κύριε.
14: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
5: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά?
14: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
5: Μα είναι. Είχα πει εγώ, θού κύριε φυλακή, το στόματί μου.
14: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα τεπών.
5: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
14: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
5: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις τη δυνατότητα, σφύρα μου.
14: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω εγώ προχθές βγήκα. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας.
14: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
5: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
14: Θα ψοφήσετε στην πύλα.
5: Έχεις δίκιο.
14: Πρόσεξε.
5: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
14: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
5: Ναι.
14: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
5: Πού,
14: που είμαι.
5: Ναι.
14: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Δερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
5: και, εσείς.
14: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε.
5: Όαση.
14: Περίμενε.
5: Όαση.
14: Ναι, περίμενε.
5: Όαση.
14: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
5: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
14: Είσαστε αριστοφανικοί.
5: Εντάξει, και το Όαση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
20: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
19: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλατε, δεν τη φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλα. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσει κιόλα.
2: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδες τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώς καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμως ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πας εκεί ντυμένος τσολιάς, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώς θα...
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώς ήταν, ρε, μαλάκα. Πώς ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώς τους πετσόκοψες έτσι, τους γάμους και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό, με τα λόγια της.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς τους κόψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο το στόλι, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα.

0: βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Και τα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτού που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Ταυτιστήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούν.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχωριστό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα νιά.
3: Καλείστε εσεί όμω, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίο, κύριε.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορέ.
5: Άσπα, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω για Παρασκευή.
1: Yeah,
6: Λένα Πλάτωνο που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
7: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν.
9: Το μέγαρο Μαξίμου.
7: Και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
10: να
3: μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε.
3: Να πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.

0: είναι.
1: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
0: Καλά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
0: Α, δεν μπορώ.
1: Α, αυτό σας πείραξε.
0: Ναι.
1: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
0: Δεν έχω χρήματα.
1: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
0: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Διαπίστωση κιόλας.
0: Ναι.
1: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλη μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πάντα τέτοια, ε.
0: Καλά. Ναι. Γεια σας.
1: Άντε, γεια.

0: Αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: Η Κύπρος είτε μακράν. Ποιο θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα,
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα,
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από του κοινού νετού.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Ναι, έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πέφτει για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: 90,1.
2: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αντισταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει μια ηλικιωμένη. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο χθες το απόγευμα. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο όπου προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Πρόκειται για έναν 55χρονο Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου καθώς και ένα νιώπαντο ζευγάρι από τη Βρετανία που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές, καθώς του αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προκατακτικής εξέτασης και οποίες έχουν εκδηλωθεί σε πλανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα ισοτιματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρινα για άτομα με αναπηρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με τη Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να παραδοθεί από την πλευρά της Τεχεράνη, δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στην Ατορμούς και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός, στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Στέφανου Μάνο από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσει ο Σωτήρος στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνου να δοθούν δωρεές στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ή άλλα ευαγή ιδρύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στα αθλητικά, για τα playoff του Champions League, στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Allwyn Arena. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε η Λάρισα που επικράτησε χθες 3-1 της Καλλιθέας. Ο Άρης που κέρδισε 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Βόλος που νίκησε 3-1 τον Ηρακλή. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Άντε μπρος.
4: Εμπρός.
3: Μάρσο, μιλάτε.
4: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
3: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
4: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Α, τι κάνετε.
4: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
9: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
4: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Ορίστε, γελά ο γαλάζιος ουρανός. Ήταν η Ιρένα Βλαχοπούλου σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Βαγγέλη Γκούφα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Και μετράμε πόσες ακόμα, άλλες τρεις μερούλες θα είμαστε εδώ 8 με 10 το πρωί. Και μετά θα δούμε. Μετά μάλλον Σαββατοκύριακο στην κλασική μας ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς θα γίνετε η μεγάλη μας παρέα που θα ταξιδέψουμε μέχρι τις 10. Και αφού λέω θα γίνετε, σημαίνει ότι ανοίγουν τα email μας και είστε πανέτοιμοι να στείλετε τα πρώτα. radio@parapolitika.gr. Για να βλέπω καλημέρες. Γράψτε και πού είστε και τι κάνετε και τι πρωινό φάγατε και τι θα θέλατε να κάνετε. Το «Γελά γαλάζιος ουρανός» ήταν βέβαια από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη «Κορίτσια για φίλημα» 1964-1965. Τα ξέρετε, η γνωστή παρέα Λάσκαρη, Ντούζος, Βουτσάς, Τζανετάκος, Βοιατζής, Καραγιάννη. Γνωστή αλλά λατρεμένη όμως. Α, για κάτσε να δούμε, ήρθε μια καλημέρα και δεν έχω πει ακόμα ούτε τη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, λέει η Γεωργία, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θα είναι η πιο καλή σας. Θα δούμε, γιατί έχουμε και άλλες τρεις μέρες. Δηλαδή, αν σήμερα κάνουμε την καλύτερη εκπομπή, αύριο, μεθαύριο, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Εκεί θα δείτε έναν ρετρό κόσμο γεμάτο με αγαπημένες παλιές διαφημίσεις. Στα stories της σελίδας μπορείτε να ακούσετε και κάποια παλιά ραδιοφωνικά spot. Ψάξτε για παράδειγμα να βρείτε τη Βελουτέλα. Τι γιαουρτάρα ήταν η Βελουτέλα όμως, Φράουλα, μπανάνα, βερίκοκο. Και μάλιστα ήταν με την υπέροχη φωνή του Γιώργου Παπαστεφάνου. Έτσι κι αλλιώς όμως η Βελουτέλα ήταν ένα ποίημα. Είναι πολλά προϊόντα τα οποία τα λατρέψαμε, είχαν τρομακτική κίνηση και παρόλα αυτά καταργήθηκαν. Εκτός από τη Βελουτέλα, τι, το Carnation ας πούμε. Πόσος κόσμος μου έχει πει να βγούμε στους δρόμους να διαδηλώσουμε να ξαναβγεί το Carnation. Αλλά θα το κάνουμε στο τέλος, δεν γίνεται. Έρχονται και άλλα μηνυματάκια, για κάτσε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα μας. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα κύριε Στέφανε. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες μας αναρτήσεις. Η τελευταία ανάρτηση είναι ένα πακέτο πορτοκαλί με γκοφρέτες με άρωμα πορτοκάλι. Η αμέσως επόμενη είναι ένα καταπληκτικό περίπτερο από εκείνα τα παλιά τα κίτρινα με τις πράσινες ή μπλε τέντες από πάνω και διαφημίζει μια αγαπημένη σοκολάτα γάλακτος. Και η τρίτη σημερινή ανάρτηση είναι το απορρυπαντικό με τη Θεία Όλγα. Η Θεία Όλγα ξέρει που έλεγε. Και όχι μόνο η Θεία Όλγα, και ο κύριος Στέφανος ξέρει. Δούμε τι άλλο λέει ο Δημήτρης, γιατί συμπλήρωσε. Α, λέει μετά την Παρασκευή τι γίνεται με την εκπομπή. Μετά λογικά θα πάει Σαββατοκύριακο όπως είναι εδώ και 7 χρόνια, κάπου εκεί. Α, λέει 7 χρόνια έχετε εκπομπή, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, για να δούμε, έχετε στείλει και καλημέρες, καλημέρες. Α, να, έρχονται και καλημέρες στο email μας. Καλημέρα Βασίλη και στην παρέα σου, έτσι... Για να μην κάνεις παράπονα, οπότε ο Νίκος μας το έστειλε δωράκι το μήνυμα. radio@parapolitika.gr.
Εντάξει ρε παιδί μου, αν βαριέστε μη στείλετε, δεν σας βάλουμε και το μαχαίρι στο λαιμό. Αλλά να γίνεται κουβεντούλα έτσι τέτοιες ώρες το πρωί μαζί με το καφεδάκι και τα ωραία ρετρό άσματα, πάει έτσι λίγο να το κυκλώνουμε, να μεγαλώνουμε ως παρέα. Στέλνει και κερασάκια ο Δημήτρης γιατί έμαθε πλέον το πάθος μου. Λοιπόν, πριν από κάποιες μέρες σας είχα τάξει ότι θα ακούσουμε και το ντουέτο Τζένι Βάνου Γιάννης Βογιατζής, γιατί τους έβαζα πάντα σπαστά. Τώρα λοιπόν να τους ακούσουμε μαζί. Μίμης Πλέσας, Τάσος Μαστοράκης, από το δίσκο το Αμαξάκι που είχε όλα τα ντουέτα που είχε κάνει η Τζένι με τον Γιάννη Βογιατζή.

Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Είναι 18 του Αυγούστου και εμείς ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας, αλλά πρωτίστως της δικής σας ζωής. radio@parapolitika.gr για να μοιραζόμαστε τις καλημέρες μας. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και βεβαίως στο Instagram η σελίδα της εκπομπής Παντοπολίων, η Αυθονία ο Κυριστέφανος, full στη ρετρότητα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη από Αττική, λέει, ετοιμάζομαι για δουλειά σε μια Αττική που ακόμα διατηρεί τα όμορφα χαρακτηριστικά της λιγοστής κίνησης. Αλήθεια, λέει, τι έγινε με τα μπισκότα Μιράντα, εξαφανίστηκαν αθόρυβα πριν κάποια χρόνια? Δεν νομίζω, ίσα ίσα υπάρχουν και σε πάρα πολλές παραλλαγές. Μήπως έχεις μπερδέψει τα μπισκότα, Αργύρη μου? Μιράντα, να, με το κιλό, με τον τόνο. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που το τραγουδάει η Γιωβάνα, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Το είχαν γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Γκάτσος, το είχε πρώτο τραγουδήσει η Γιωβάνα. Η δεύτερη εκτέλεση ήταν με τη Μέρι Λίντα. Η μουσική γράφτηκε το Νοέμβριο του 1958 από το Μίκη Θεοδωράκη στο Παρίσι για την ταινία του Μάικλ Πάουελ «Μήνας του Μέλιτος», Honeymoon. Και έγινε βέβαια γνωστή ως τραγούδι στην Ελλάδα με όνομα «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου» σε στίχους του Βασίλη Καρδί, που ουσιαστικά ήταν το ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου. Διεθνώς ακούστηκε ως «Honeymoon Song» σε στίχους του William Sanson. Αλλά το θυμάστε σίγουρα και με τους Beatles, είχε ακουστεί. Αλλά εμείς θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση με τη Γιωβάνα.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ναι, σε αυτή την εκπομπή προσαρμόζονται ακόμα και τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουν αέρα ρετρό. Καλημέρα σας, 21 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης, που το ξεφυλίζουμε και βλέπουμε τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του. Δεν έχουμε περάσει στις έγχρωμες ακόμα, έχουμε πολύ μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία προτίμηση στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, στις ασπρόμαυρες ταινίες, αλλά και τις φωτογραφίες. Όχι, τις φωτογραφίες τις είπα. Τι άλλο ασπρόμαυρο αγαπάμε? Ασπρόμαυρα τραγούδια. Ε, το βρήκα, να το. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Και εγώ είμαι μπροστά σε μια οθόνη και περιμένω τα email σας στο radio@parapolitika.gr. Να στείλω καλημέρα στη Γιώτα, λέει, καλημέρα από καρδιάς από Εγάλεο. Να είσαι καλά, Γιώτα μου. Ο Αργύρης κάτι απάντησε. Α, λέει, εννοούσα στη μικρή συσκευασία με μπλε και κόκκινο που την έβρισκες πάντα στα περίπτερα, που είχε λίγα μπισκότα μέσα. Ναι, ήτανε τα Μιράντα σε μικρή συσκευασία κάποτε. Αλλά δεν ήταν μόνο τα Μιράντα, ήταν και κάτι άλλα γεμιστά φανταστικά της άλλης εταιρείας. Και αυτά βγαίναν σε πολύ μικρό πακετάκι. Όπως επίσης στη δεκαετία του 70 έβγαιναν σε πολύ μικρά πακέτα και σχεδόν όλες οι σοκολάτες. Και πιο μικρά από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την αμυγδάλου, η οποία ήταν μία σειρά από κομμάτια. Το ένα κάτω από το άλλο. Τρία κομματάκια. Ένα στενό μακρό πράγμα ήτανε. Ποιο, δεν θυμάμαι πόσο έκανε, ξέρω, τρεις δραχμές, κάτι τέτοιο. Και το έπαιρνες από περίπτερο σαν αυτό που εικονίζεται στη σελίδα μας στο Instagram, στη σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος. Μπείτε να δείτε και αυτό το ωραίο, το παλιό, το περίπτερο, το γνήσιο. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Λέει, καλημέρα από τα Μετέωρα. Α, τι ωραία. Δημήτρη, εκεί είσαι για διακοπές ή εκεί είσαι μόνιμα? Θα μας απαντήσει ο Δημήτρης σίγουρα. Λοιπόν, για να το σπάσουμε λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, ακούσαμε την Τζένι Βάνου και τον Γιάννη Βογιατζή παρέα. Ας τους χωρίσουμε για λίγο. Γιάννης Βογιατζής, σόλο.

Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Γιώργος Μουζάκης και Γιώργος Οικονομίδης, δύο πολύ σπουδαίοι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Είναι από αυτούς που όταν φεύγουν από τη ζωή δεν αντικαθίστανται και είναι τεράστιες οι απώλειες, όπως και ο Τόνης Μαρούδας που ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Λοιπόν, στο τελευταίο του μήνυμα ο Δημήτρης, δεν έχουμε έναν Δημήτρη, έχουμε δύο-τρεις Δημήτρηδες, δεν ξέρω, σήμερα συναντήθηκαν οι Δημήτρηδες, λέει κάνε έναν κόπο και βάλε τις κόκκινες στις θαλασσιές τις χάντρες. Δεν είναι κόπος, Δημήτρη μου, πανεύκολο. Τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη, με το Δημήτρη Χόρνα από τα καθημερινά του καθημερινού, τα ραδιοφωνικά.

Οι θαλασσιές οι χάντρες λοιπόν, με τον Δημήτρη Χόρν. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Τα καθημερινά του καθημερινού», που πήραμε έτσι μια γεύση από το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία βέβαια πίσω από τις θαλασσιές τις χάντρες. Ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει στο Δημήτρη Χόρν το τραγούδι «Ποιος το ξέρει», θυμάστε, για το θεατρικό έργο «Ρομανσέρο». Η επιτυχία ήταν τέτοια που ο συνθέτης είχε τιμηθεί με δύο βραβεία, από το Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι και από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κάποτε λοιπόν, που λέτε, σε μια πρόβα που έκανε ο Χόρν για να μάθει το κομμάτι, βρέθηκε ο θεατρικός συγγραφέας Κώστας Πρετεντέρης. Σκέφτηκε ότι το τραγούδι θα μπορούσε να γυριστεί σε δίσκο. Αν και άρεσε η ιδέα στο Χόρν, ήταν διστακτικός. Δεν ήθελε να συγκριθεί με καταξιωμένους λαϊκούς και ελαφρολαϊκούς τραγουδιστές. Έτσι ιδρύθηκε η Μόντε Κάρλο και ο Χόρν ηχογράφησε εκεί το πρώτο του κομμάτι. Όμως για να κυκλοφορήσει το 45 έπρεπε να ηχογραφηθεί άλλο ένα, το οποίο θα έμπαινε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, στο flip side. Τότε ο Πρετεντέρης, για να του κάνει πλάκα, του είπε: «Τάκι μου, επειδή το ποιος το ξέρει είναι πολύ σοβαρό και ποιοτικό, από την άλλη πλευρά πρέπει να πεις ένα πιο εμπορικό». «Δηλαδή», απόρρισε ο Χόρν. «Τι δηλαδή, θα πεις ένα γύφτικο τσιφτετέλι», του απάντησε. Ο ηθοποιός ήξερε ότι ο Πρετεντέρης ήταν γνωστό πειραχτήρι, γι' αυτό απευθύνθηκε στον Πλέσα, που τον θεωρούσε πιο σοβαρό. «Δηλαδή, Μίμη μου, τι εννοεί όταν λέει γύφτικο τσιφτετέλι?» Ο συνθέτης, θέλοντας να συνεχίσει την πλάκα, του είπε: «Τίποτα σπουδαίο, Τάκι μου, απλά θα κρατάς τον τέφι και θα λες λα-λα-λα-λα-λα-λα». Τότε ο Πλέσας κάθισε στο πιάνο και του έπαιξε τη μουσική. Ο Χόρν, ακούγοντάς το, φάνηκε να του αρέσει. «Χαριτωμένο είναι, δεν έχω αντίρρηση να το πω». Ο Πρετεντέρης, που βρισκόταν στην άλλη μεριά του πιάνου, είχε σκάσει στα γέλια, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να γράφει: «Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου, οι χάντρες». Έτσι ο Πλέσας από ένα αστείο συνέθεσε το πρώτο του λαϊκό κομμάτι και την επόμενη μέρα γνωρίστηκε με τον Ζαμπέτα, ο οποίος έπαιξε το τραγούδι στο μπουζούκι. Ήταν η αρχή της μακροχρόνιας συνεργασίας τους. Και μετά από λίγο, όπως σας είπα και στην αρχή, οι θαλασσιές οι χάντρες μπήκαν στην ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Και όπως έλεγε και ο Χόρν σχολιάζοντας τον εαυτό του, αντί να το πει ο Βοιατζής, το είπε του Βοιατζή ο Κόπανος. Ο Χόρν φημιζόταν για τον αυτοσαρκασμό του. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης και σας περιμένει να το ξεφυλίσουμε μαζί. Όχι να το ξεφτυλίσουμε, να το ξεφυλίσουμε, βρε παιδιά. radio@parapolitika.gr. Σας περιμένω εδώ να διαβάσω τα ωραία σας μηνύματα. Σας περιμένει όμως το τηλεφωνικό κέντρο και η Ελένη Τάγκα. 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένουν και τα παιδιά της σελίδας στο Instagram. Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να βρεθείτε

Να στείλω επιγόντως χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο και στη Μαρία, στην Κινέτα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στο δρόμο και έρχονται προς Αθήνα.

Λοιπόν, το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα» του Κώστα Πρετεντέρη και του Μίμη Πλέσα. Αυτή η φωνή που ακούσατε ήταν ο σπουδαίος Αλέκος Πάντας, ο οποίος γεννήθηκε το 1925 και πέθανε το 1977, ένας αξέχαστος βολιώτης τραγουδιστής, τενόρος της ελαφράς μουσικής, με διεθνείς συμμετοχές και βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ. Το τραγούδι που ακούσαμε το 1960 πήρε το δεύτερο βραβείο του Φεστιβάλ Βαρκελόνης. Ο Αλέκος Πάντας είχε μια πολύ σπουδαία φωνή και ξεκίνησε μάλιστα μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Ντίνο Πάντα. Και ήταν και ο πατέρας μιας τραγουδίστριας που την είχαμε δει αρκετές φορές και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, της Ρένας Πάντα. Και επειδή ο Αλέκος Πάντας πραγματικά είχε σπουδαία φωνή και έλεγε πολύ όμορφα τραγούδια, θέλω να γυρίσουμε σε μια ταινία που τη σχολιάσαμε και χτες, που έχει τον τίτλο «Ευτυχώς τρελάθηκα» του 1961, του Κώστα Ανδρίτσου και του Γιώργου Λαζαρίδη, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Σταυρίδη, την Κέλλη Μαυροπούλου, τη Μάρθα Καραγιάννη, το Θανάση Βέγκο και το Δημήτρη Νικολαίδη. Μέσα εκεί, σε αυτή την ταινία, είχε και έναν μικρό ρόλο ο Αλέκος Πάντας. Και θυμάμαι τώρα μια σκηνή που είναι σε μια πολύ όμορφη παραλία, πάνω σε μια βαρκούλα, και είναι ο Αλέκος Πάντας δίπλα με τη Μάρθα Καραγιάννη και της τραγουδά αυτό.

0: 1,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε,
4: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
6: Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην Αναστασία, η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως να ήταν ο Τζίμις Μακούλης αυτός που ακούσαμε νωρίτερα. Όχι, ήταν τελικά ο Αλέκος Πάντας. Δεν ήταν εύκολο να το βρείτε, σίγουρα. Αλλά είχε φανταστική φωνή. Και ήταν και πολύ γοητευτική παρουσία. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας ή και της περασμένης μας ζωής, ορισμένες φορές, όταν πηγαίνουμε πολύ παλιά. Να, για παράδειγμα τώρα θα πάμε στο 1950, αν και η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι μεταγενέστερη. Θυμάστε μια φοβερή ταινία του Νίκου Τσιφόρου που λεγόταν «Έλα στο θείο» με βασικούς πρωταγωνιστές, το Νίκο Σταυρίδη, το Μίμη Φωτόπουλο, τη Μαρούλα Γιούλη. Ήταν κι άλλοι βεβαίως, ήταν η Σπεράντζα Βρανά, ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, η Λέλα Πατρικίου, ο Νίκος Βασταρδής. Θυμάμαι λοιπόν ότι ο Νίκος Βασταρδής κάποια στιγμή ήθελε να κάνει καντάδα στη Μαρούλα Γιούλη. Τη Ρούλα Γιορέ, όπως λεγόταν στην ταινία. Έχουν μαζευτεί λοιπόν οι κλασικοί κανταδόροι με τις κιθάρες τους και τραγουδούν τον έναν χαρούμενο αλήτη. Η φωνή στην ταινία είναι ο Φώτης Πολυμέρης, όμως το playback κάνει ο Νίκος Βασταρδής. Και πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδισε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Του Κώστα Κοφινιώτη είναι η στίχη και η μουσική του Φώτη Πολυμέρη.

εδώ πρέπει να το επισημάνω λοιπόν, γιατί κάποιες λέξεις μάλλον δεν τις γνωρίζουμε πολλές φορές ή δεν πάει το μυαλό μας. Αυτοί που έχουν γράψει μέσα στο ίντερνετ, ας πούμε, στο διαδίκτυο, τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Κώστα Κοφινιώτη, λένε «Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως, που κάθε μου ελπίδα σημώνει, και έχω στη σιγαλιά συντροφιά τα πουλιά, την πηγή, τα λουλούδια, το χιόνι». Όχι, δεν είναι το χιόνι, είναι τον γκιόνι, ο γκιόνι στο πουλί. Έτσι, και χαίρομαι που με συμπληρώνει και ο Χρήστος Μυρίδης, που ρυθμίζει τον ήχο μας. Τώρα θα μου πεις πού να τον ξέρουν τον Γκιόνι οι νεότεροι. Έχω ακούσει και άλλα τέτοια, τα οποία άλλες φορές μου προκαλούν χαμόγελο και άλλες φορές εκνευρισμό, δεν σας το κρύβω. radio@parapolitika.gr. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμο. Το λέμε χαμουτζίδικα, να το ευχαριστηθούμε. Για να πάμε τώρα στο 1954, στην ωραία των Αθηνών. Πάλι Νίκος Τσιφόρος και Φίνος Φιλμ και Μίμης Φωτόπουλος και Γεωργία Βασιλιάδου και Νίκος Σταυρίδης και Σπεράντζα Βρανά. Θυμάμαι βεβαίως την Κέλλη Μαυροπούλου, τον Βασίλη Αυλονίτη. Μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ την μουσική είχε κάνει ο Γιώργος Μουζάκης και τραγουδούσε η Σπεράντζα Βρανά μαζί με το τρίο κιτάρα.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
5: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: ανανεωμένο αριστούχο η jumbo.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπας έπιπλα.com. 2641-091-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Είναι μάτα τα μάρα και είναι μάτα.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Στα διεθνή, ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping δεν θα κάνει στάση στη Νέα Υόρκη για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο μήνα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το πολιτικό. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφια, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην All Win Arena.
10: Τα νέα των αγορών.
9: Πτώση 0,87% αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών, στο 1,1574 ισοτιμία ευρώ δολαρίου αυτή τη στιγμή.
10: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
13: Απόστολε!
14: Έλα!
13: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
14: Καλά είμαι, εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
13: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
14: Α!
13: Λάζω, έχω νεύρα.
14: Απίστευτο, γιατί?
13: Γιατί ο κολομητσό.
14: Ναι.
13: Δεν είναι ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί.
14: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε.
13: Ναι.
14: Νοιαζόμαστε. Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε, το ξέρεις εσύ.
15: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη, νοιαζόμαστε.
13: Μπα.
15: Προσπαθούμε, δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
13: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
14: Ρε παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
15: Νοιαζόμαστε.
13: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεπέδες, όλοι για τους αναπήρους.
14: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα, τους αναπήρους τώρα.
13: Έχεις απόλυτο δίκιο.
14: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
15: Όχι. Δεν δύναμη.
13: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος που ο Μπεκεπέ είναι μάγκας και τα παίρνει.
16: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
14: Ναι.
16: Καλησπέρα. Κάνουμε.
14: Καλησπέρα, καλά.
16: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
14: Με πήρε.
16: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, όπως το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
14: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
16: Ναι.
14: Μην την υποτιμάς.
16: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για τη διαπίστωση.
14: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
16: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά, γιατί ακούμε και γελάμε πλέον. Πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, γιατί δηλαδή τι άλλο να πει. Δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
14: Σου μιλάει και άλλη από μέσα. Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS. Έλα, θα χαθείς.
16: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος μπάμπο.
1: Έλα, γιο μπάμπο. Μπαμπογιό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν. Εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν, μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά της?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξουχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι ζωγράφο. Τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και ζήλεψε, έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο, εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθι.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
6: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Mm. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπει, την αιματοβαμένη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι καζομάρες δεν μπορώ, τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι καζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολδος ο Δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολδου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν στάωρο πενθήμερο. 1950. Αργότερα εξάλλου εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο φόρτος εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
1: Είσαι βίσμα.
8: Α, και μια και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες σήμερα, τα έλεγε χθες στα παραπολιτικά.
9: Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν και αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Ένα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ τώρα.
8: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat ή Ελστάτ, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
4: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλάστος ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
4: Δεν διέταξε να πω. Πολλαπλασία δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
4: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοίδη μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
4: Έτσι, αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 4 χιλιάρικα. Τι μαλάκα εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
4: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτό? Ταξιτζή είναι, περιτερά, φούναρη, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα, κριάδες.
4: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουνε και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Μπαγάσα, τον Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
10: Ήξερα να έχει να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
11: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
10: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον Μπαγάσα, τον Μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
4: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, άμα τον παίζει, πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνει ρε, πω, σε χαλάει.
4: Είμαι άπεστο. Χα, φιλάκι, γεια.
1: Ναι, παπά, έλα, γεια.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γη. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
12: Σημερινή Σπέντζα, όπω Σπέντζο φίλε μα, αλλά με αλφα στο τέλο. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
12: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετεθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξες τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι αχαριστοί είναι. Εξορίσανε τον Αριστίδη, το δίκαιο. Εξορίσανε
1: τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν εξορίσει τώρα, μην την ψάχνει.
12: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
13: Αβάπτιστον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
12: Αυτούς που ευεργετηθήκαν εξορίζαν.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
12: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
12: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να.
1: Ναι, κάτι θέλει. Ξύπα το λίγο.
12: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα.
1: Α, καινούριο είναι αυτό.
12: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν δεν ξέρω. Ξέρω πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
12: Χαμός γίνεται. Ναι. Και τον ίδιο δεν μπορεί.
1: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
14: Είμαι very πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω Πάτρα γάμο το. Καλά τα λέει ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
14: Έλα ρε γάμο το γέρο, μια χαρά ήταν Πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό, ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
14: Και άνετος ο δρόμος και
1: δεν. Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
14: Μπράβο, φαντάζομαι. 250, σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
1: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και Λαμόγιο, θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν. Άδειος.
14: Εκεί στα παστορία, πας πολλοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσεις άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρίσεις, σας ξέρω εσάς.
14: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
15: Είμαι πρωθυπουργός.
14: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργός, διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
1: Δεν τα πιστεύω. Αυτά.
14: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
14: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
14: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
16: Δεν καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
16: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, να τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε. Στην Ελλάδα, τα μόνα που πηγαίνουν και αναπαράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
7: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι.
16: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Εντάξει, μανάρι μου.
1: Εκεί μας λέει ο καχύ. ύποπτη.
16: Ναι, λίγο.
11: Να αμφισβητείς το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητείς, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψης.
16: Πώς θα δείτε και περιεκτική είμαι, Ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
16: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Με ακούτε, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
18: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
18: Αυτό ο συναδελφός σας να λέει σε αυτές τις ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
19: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
20: Είχαμε σχολείο.
19: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
20: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μας χαλαρώσει για τις εξετάσεις.
18: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να τους το μάθει. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε με παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
18: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς είναι... δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
18: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην πέτε παρεξηγημένη εγώ... τώρα.
18: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
18: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
18: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει.
1: Το
18: δηλαδή,
1: κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή μαθαίνει για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου, αυτό α κρατήσουμε.
18: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι. Ότι
1: τι κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει. Τίποτα.
18: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
21: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και για με τη στήμονα. Πάντα ταπεινό άνθρωπο. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
22: Ο πρώτο, Κατερίνα, και ενδεχομένω ο πιο σημαντικό τρόπο είναι η δημιουργία λίστα. Ένα οδηγό με τα απαραίτητα προϊόντα μα βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπε αγορέ.
21: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθο εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνει καλά, λυπάμαι πολύ.
21: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά.
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
21: Α, όχι, απρόσεκτη. Με άλλα χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
22: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε, κοιτάμε χαμηλά.
21: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική.
22: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
19: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
22: Γιατί είναι αργία.
23: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
21: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ.
21: Πού να ξέρει, ρε πούστη μου.
1: Τα ζουλεύουνε τώρα, προφανώς.
21: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουνε τα καημένα με την άγνοια.
21: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει, οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
21: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται. Αλλά τα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
21: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζει.
21: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησες.
21: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
0: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι, που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
0: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στο πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος, την ιστορία την έχει. Χαλαρά.
0: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθεις τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείτε.
1: Καλά κάνεις.
0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός παϊκού οργανισμού. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την Πριγάδα. Όχι σε μένα, για τους Πριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά. Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
0: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
0: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγε και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορούσε να βγει στην κόκκινη πλατεία και να πει ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
3: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
5: Εξαρτάται, τι εννοείται η
3: ατομική. Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
5: Όχι, κύριε
0: Τραγματάκη.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
23: Μέρα μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
24: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
24: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
24: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά. Το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
25: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
24: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι συμμαχοί μας. Είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια. Πες το.
24: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
24: Βεβαίως αυτά.
1: Απαπα, είναι... τι γλώσσα είναι αυτή. Πώς μιλάς έτσι.
24: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
26: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
26: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
27: Είπε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
28: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
27: Τι είπες στους Δέλφους, ε?
1: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε θελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
28: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
27: Λοιπόν, άκουσε άλλη.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
27: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52
1: δεν
27: χρόνια.
1: Είναι καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
27: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνεις τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
1: αλλό, ναι, ναι, ναι.
27: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανε γαργάρα παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο Μπορμαγιάς, βάλτε τα στο Μπορμαγιάς. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
27: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
27: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρας, 2,65 πλήρωνα τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε. Ακούει και ο πελάτης.
1: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
27: Ρε παπάρα.
1: Τσέγκο.
28: Παπάρα, τσέγκο.
27: Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζουν να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
27: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά, παρά με το κρίμα μωρέ την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη. Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
27: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
27: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ. Λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
1: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
27: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
27: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη, εξαιρετική μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
27: Θα... Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω και για πολύ ψηλή. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλεις.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: 90,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, καλά.
2: Να σου πω, λοιπόν, ωραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω για τον υπουργό υγείας, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
2: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
1: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ανήκουστο, έτσι, απίστευτο. Τέλο πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τι λύση βρήκε το θηρίο. Ο γιο του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό τη Ηλία. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά του, λέει, ένα δικό του είπε για του Πακιστανού, ο οποίο κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιο θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιο, α πούμε, που του διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
2: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτό ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
1: Τι.
2: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτη, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
2: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπο. Το κατάλαβα από τον βουλευτή παλιότερα, είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πει, μη μου πει.
2: Σημάδευσε, έλα, σου βάζω δύσκολα.
1: Πασόκ.
2: Ναι, ρε, εσύ περίμενε να μου πει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ψήφιζε.
1: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περίμενα ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
2: Είναι στο αλήθεια, το δίνω πάντω. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πει Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε πάνω στο σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να μπουν για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να μπουν οι προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να μπουν. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Αδωνίκα Παμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
5: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε.
5: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
1: Ναι.
5: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω.
1: Με αγριοπάπαρα.
4: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
4: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
4: Τι να κάνουμε.
1: Είναι πολύτικη τη γιαγιά μου.
4: Εσύ από όλη, εγώ λάβρο δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
4: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
4: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
6: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα στην τύχη. Έχεις βάλει και χώρες μέσα.
6: Είπε στο δάμον και φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου. Επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους. Αδικημένοι άνθρωποι είναι.
6: Ναι, δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι. Και όπως η πρώτη χούντα ήταν, πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
7: Αποστολή.
1: Έλα.
7: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
7: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
7: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
1: Γιατί?
7: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
8: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
7: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούνε κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πες.
7: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά. Τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έτσι στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
9: Έλα, πήγε για κατούριμα.
1: Γιατί, έπαιρνες ώρα.
9: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
1: Τι λες.
10: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
1: Καλέ.
9: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
9: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
10: Γεια.
1: Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
9: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
10: Την Αποστόλη.
9: Γεια.
10: Την Αποστόλη.
11: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
11: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
11: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
11: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασαν, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να θεάσει και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
12: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
11: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκητο.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
11: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
11: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
1: Μα είναι. Είχα πει εγώ θόκυρε ποιος... φυλακή το στόματί μου.
11: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
1: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
11: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
1: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
11: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω εγώ προχθές βγήκα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
11: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
1: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
11: Θα ψοφίσετε στην πίνα.
1: Έχεις δίκιο.
11: Πρόσεξε.
1: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
11: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
1: Ναι.
11: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
1: Πού,
11: που είμαι.
1: Ναι.
11: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Δερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένης. Να είσαστε καλά
1: και, εσείς.
11: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε
1: Οάση.
11: Περίμενε.
1: Οάση.
11: Με περίμενε.
1: Οάση.
11: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
1: Αριστοφάνης.
11: Είσαστε αριστοφανική.
1: Εντάξει, και το Οάση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύω. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
15: Τάκης και
16: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
15: Τάκη και Μπούμπι.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλα, δε, δεν τη φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλας. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
2: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάει μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει να πα εκεί ντυμένο τσολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώς θα...
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά μην τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από το Λόπιστο, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα.

0: Και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, η σπουδαία που τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Αγαπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούμε.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα νιά.
3: Καλή σα όμω, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίο, κύριε Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορέ.
4: Άσπα, κουκλίτσα μου.
5: Μια παραγγελία θέλω, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
6: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
7: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
6: Να ανεβαίνουν
8: το μέγαρο Μαξίμου
6: και να μιλάνε ρουμάνικα.
5: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
5: να
3: μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
5: Τότε,
3: θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλα.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια,
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: Αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση. Και στα...

0: Η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με Μακρόν αστείο, μην πεις με Μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Ο Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Ο Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει με μάμου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια. Ναι. Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
0: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από του κοινού θνητού.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό. Είμαι...

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να παιχτεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίος, είναι ημέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίος ταιριάζει, αφού είναι ημέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον επιδώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
23: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς, μίλησέ μου. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνό μας, αν θέλετε να μας πάρετε και να μιλήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr, γιατί δεχόμαστε και γραπτά μηνύματα. Και έχω εδώ απέναντί μου έναν πάρα πολύ αγαπημένο σας άνθρωπο, τον Τάσο Γιαννόπουλο, ηθοποιό, πολύ ταλαντούχο. Έναν άνθρωπο ο οποίος συνδυάζει φοβερά την κωμωδία με το δράμα. Νομίζω είναι από τους λίγους ηθοποιούς που το έχουν κάνει αυτό τόσο εμφανές μαζικά, στην τηλεόραση εννοώ, γιατί στο θέατρο εννοείται ότι θα το έκανε. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Πολύ χαίρομαι που ήρθες.
1: Και εγώ. Μεγάλη μου χαρά.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που ο κόσμος τους έχει αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και τους έχει αγαπήσει κυρίως γιατί έχεις παίξει ένα ρόλο, τον περίφημο Μάικη με την πείρα του, που είναι, ταυτίζεται μαζί του ο μέσος Έλληνας, κακά τα ψέματα.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι.
0: Εντελώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ταυτίζεται μαζί του και τον αγαπάει κιόλας. Δηλαδή, και αυτό αφορά άντρες και γυναίκες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί είναι... ο Μάικης ήταν ένας γλυκός άνθρωπος.
1: Γλυκός,
0: ναι.
1: Ανέμελος.
0: Ανέμελος, ναι.
1: Στον κόσμο του. Με μια ωραία τρέλα, με μια αφέλεια. Με την παρέα του, με τους φίλους του, με τη γυναίκα του που τον κυνήγαγε συνέχεια,
0: ναι, ναι.
1: Το γιο του. Δεν του άρεσε να δουλεύει και πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Λίγο όλα έτοιμα.
0: Βλέπεις πόσο πολύ ταυτίζεται ο μέσος άνθρωπος,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Πιστεύω αυτό.
0: Και είναι, ταυτίζεται, ναι, με έναν άνθρωπο που αυτό το κάνει με γλυκό τρόπο. Όπως το έκανε ο Μάικης.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί αυτό να το κάνεις και με αντιπαθητικό τρόπο, όλο αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είσαι ταυτόχρονα ένας μίζερος τύπος.
1: Κακός, μίζερος. Ναι, όχι, όχι, δεν χώραγε σε αυτό. Δεν ήταν έτσι ο χαρακτήρας. Δεν ήταν έτσι γραμμένος και δεν,
0: ναι,
1: δεν πήγε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαινε έτσι.
0: Να σου πω τώρα, στο Μάικη έπαιζες καθόλου τον εαυτό σου? Ή έχεις καμία σχέση με αυτό το άτομο?
1: Ναι. Και τότε που παίχτηκε, ναι, τότε ήμουνα 35 χρονών. Ήταν το 2007-2008-2009, ναι. 35 χρονών, σίγουρα ανέμελος, χωρίς πολλές έγνοιες,
0: ναι,
1: σκέψεις,
0: σκοτούρες,
1: υποχρεώσεις. Ναι, ναι, ήταν καθαρά ένα κομμάτι δικό μου. Ένα κομμάτι δικό μου.
0: Το οποίο το άφησες πίσω μαζί με το ρόλο ως κομμάτι δικό σου?
1: Όχι, όχι,
0: είσαι
1: το κρατάω,
0: ακόμα λίγο έτσι.
1: Το κρατάω.
0: Ακόμα,
1: σε,
0: ναι,
1: μεγάλο βαθμό, ναι, το, ναι, κρατάω αυτό.
0: Φαίνεσαι, νομίζω. Δηλαδή, άμα σε γνωρίζει κάποιος.
1: Ναι, θέλω χρόνο.
0: Αποπνέεις μια γλύκα καταρχάς. Είσαι ένας άνθρωπος ευπροσίγορος, πώς να σου πω, ένα καλό παιδί. Έχεις τη φήμη του καλού παιδιού και είσαι, νομίζω.
1: Θέλω να είμαι, αρκεί να μην, ναι, γίνεται αυτό. Να μην γίνεται εις βάρος σου.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, λοιπόν, αυτό είναι καλό παιδί, το καλό παιδί και το καλό
0: είναι
1: παιδί.
0: Είναι και αυτό που λένε καλό παιδί, γίνεται... καλό Πάσχα μετά. Ξέρεις,
1: α, μπράβο. Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Το έχεις αντιμετωπίσει αυτό και το λες.
1: Και αν θες... Ναι, το έχω αντιμετωπίσει γιατί όταν έχει χρειαστεί να επέμβω σε κάτι, να γίνω, να γίνω αυστηρό σε εισαγωγικά σε κάτι που να απαιτήσω, να θελήσω, ναι, ξαφνιάζει το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εσύ σου λέει είσαι γλυκός, είσαι,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: τα δέχεσαι όλα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια πλευρά του εαυτού,
0: ναι,
1: μας.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι που, ναι, ερχόμαστε σε επαφή με τους συνανθρώπους μας.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, όταν βλέπεις κάτι άδικο, κάτι περίεργο, κάτι που σε ενοχλεί, είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική ζωή σου, αυτό. Αλλάζεις, διεκδικείς αυτό που θες, αυτό που έχεις ανάγκη.
0: Έτσι είναι, το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να διεκδικήσεις και πόσο επίσης, επειδή ακριβώς αποπνέεις ένα χαρακτήρα, πόσο οι άλλοι θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα διεκδικήσεις. Άρα σου τη φέρνουν πριν σου δώσουν την ευκαιρία.
1: Αυτό είναι
0: να διεκδικήσεις.
1: Η ταμπέλα του καλού παιδιού,
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι. Είναι λίγο βαρύ καμιά φορά στη ζωή. Ήσουν από μικρός έτσι?
1: Ναι, έτσι ήμουν μικρός. Ναι. Ήσυχος ήμουν.
0: Ναι, ήσυχος ήσουν.
1: Ναι. Δεν είχαν, δηλαδή οι γονείς μου δεν είχαν αντιμετωπίσει έτσι προβλήματα,
0: ναι,
1: ούτε στο σχολείο ούτε στην.
0: Για πες μου λίγο πώς ξεκίνησες καταρχάς, από πού είσαι η καταγωγή σου?
1: Καταγωγή, ο πατέρας από Κυπαρισία,
0: ναι,
1: και η μητέρα μου Η συγχωρεμένη ναι. από την Καλαμάτα. Έξω από την Καλαμάτα, έξω από τη Μεσίνη, ένα χωριό της Μεσίνης, το Αβραμιού, που εκεί περάσαμε όλα τα καλοκαίρια, μέχρι και το Λύκειο, καλοκαίρια, Πάσχα.
0: Θάλασσες, ιστορίες.
1: Θάλασσες, ναι, ναι.
0: Ωραία περιοχή, φοβερή περιοχή.
1: Ονομός Μεσσηνίας.
0: Φοβερή περιοχή.
1: Και, γενικότερα η Πελοπόννησος.
0: Ναι, ναι, ναι. Φοβερή περιοχή, φοβερές θάλασσες. Για πες μου λίγο, πώς έγινες ηθοποιός?
1: Ήταν μια ανάγκη που ξεκίνησε σιγά σιγά. Δηλαδή έκανα μιμήσεις.
0: Ναι.
1: Μπορούσα να μιμηθώ τον παππού μου. Μπορούσα ναι. να μιμηθώ ένα θείο μου, μια ναι. θεία μου. Έλεγα διάφορα αστεία. Είχα και από
0: την ξεσήκωνες λοιπόν, ξεσήκωνες
1: ναι.
0: και είσαι δυνατότητα να το αποδώσεις
1: αυτό. Μια αστεία συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, δηλαδή θυμάμαι κάποτε μου είχαν πάρει κάτι παπούτσια τα οποία ήταν μεγαλύτερα από το, από το πόδι μου.
0: Ναι.
1: Πιτσιρίκος και πήγαινα εγώ και με βάζανε. Για τα σούλη προχώρα και του έκανα εγώ διάφορα.
0: Ναι, δεν ναι. ξέρω. Οπότε το είχες αυτό έτσι.
1: Ναι, και
0: είχες πάρει και το χειροκρότημα επομένως από μικρός στην οικογένεια. Γιατί όλα αυτά σε κάνουν λίγο, ξέρεις, είσαι ότι παιδιά έλα να μας κάνει ο Τάσος αυτό.
1: Ναι, ναι, γινόταν αρκετές φορές. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε το είχες συνηθίσει να το επιζητείς κιόλας ή όχι?
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι η τροφή.
0: Και πώς ασχολήθηκες με το θέατρο, για πες μου.
1: Ήταν μια σκέψη. Πρώτα απ' όλα στο γυμνάσιο ήταν κάποιοι καθηγητές μας, μια καθηγήτριά μου μαθηματικός, η Καλαϊτζή.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι το επίθετο. Ο αδελφός ήταν ο σκητσογράφος της ελευθεροτυπίας.
0: Α, μάλιστα. Ναι,
1: ναι, ναι. Η οποία είχε μια καλλιτεχνική ευαισθησία και κάναμε διάφορα θεατρικά.
0: Η μαθηματικός κιόλας.
1: Η μαθηματικός.
0: Συνήθως είναι πολύ η ελεύθερο
1: πνεύμα. Όχι, ναι. υπήρχαν και φιλολογοί. Είχαν πολλούς ναι. καλούς δασκάλους. Ναι. Στο γυμνάσιο ειδικά. Και είχαμε κάνει κάποια έργα να ανεβάσουμε ναι. και αυτά. Και εμένα μου βγαίνει πολύ αυθόρμητα.
0: Τι ρόλος μου έχεις παίξει σε αυτά τα έργα στο γυμνάσιο?
1: Είχαμε κάνει το Καληνύχτα Μαργαρίτα.
0: Μπράβο.
1: Τον κύκλο με την Κυμολία.
0: Α, καλά.
1: Τον Ασντάκ είχα κάνει. Μπρέχτ, ναι.
0: Στο σχολείο αυτά?
1: Στο σχολείο, ναι. Και είχε πει, δεν ήμουνα, ήμουνα λίγο μέτριος μαθητής.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θα πας να γίνεις ηθοποιός. Λέω, εντάξει, θα πάω. Αυτό ήταν ναι. στο ναι. γυμνάσιο τώρα. Ναι. Αυτό δεν υπήρχε.
0: Ναι, στο μυαλό σου.
1: Σε όνειρο, ναι.
0: Ναι. Α, σε όνειρο, ναι.
1: Ναι, ως να το ονειρευτώ ότι ναι, να βλέπω μια ταινία και να λέω θα ήθελα να ήμουν και εγώ εκεί. Α, μάλιστα. Θυμάμαι μια. Είχα πει στη μητέρα μου για μια φάση ότι θα ήθελα να με πάτε να παίξω κι εγώ. Που έβλεπα
0: σε
1: μικρά παιδιά.
0: Α,
1: έβλεπα μικρά παιδιά που παίζανε στη τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θέλω
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: πάω κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια δεν με πήγανε ποτέ. Και καλά κάνανε νομίζω που δεν με ναι. πήγανε. Γιατί είναι λίγο δύσκολο από μικρή ηλικία να μπεις σε αυτό το χώρο.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι που μπήκαν από μικρή ηλικία. Σου πω το παράδειγμα του Καλατζόπουλου.
1: Και ο Καλατζόπουλος και ο.
0: Το παιδί θαύμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος μια χαρά όμως μετά πολύ. Έγινε ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι.
0: δεν τον
1: συνέξα,
0: τραυμάτισε
1: συνέξα.
0: Αυτό.
1: Όχι, όχι, ναι. όχι. Όχι. Αλλά καλύτερα νομίζω έτσι, γιατί χρειάζεται λίγο το μυαλό να το δουλέψεις καλά,
0: καλά
1: και να ξέρεις που πας. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο Λύκειο που έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Δύσκολο για μένα. Υπήρχε στο μυαλό, λέω, ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει οδοντοτεχνίτη. Μένα τα χέρια μου δεν πιάνω ούτε ευθεία γραμμή να τραβήξω.
0: Πώς το σκέφτηκε τον οδοντοτεχνίτη?
1: Ήθελε να κάνει κάποιο από τα παιδιά του. Κάποιο
0: ειδικά
1: είναι οδοντοτεχνίτης. Είναι ο πατέρας μου οδοντοτεχνίτης. Ναι, ναι, και η μητέρα μου μέα.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ήθελε. Ναι, να ακολουθήσουμε το επάγγελμά του, να πάρουμε το εργαστήριο του κτλ. Ναι, ναι. Γίνανε τα εγγόνια του.
0: Παρέχει
1: τα δύο από τα εγγόνια του. Και έχω μια φίλη η οποία είναι στο ερασιτεχνικό του Κορυδαλού, το θεατρικό. Ταυτόχρονα παρακολουθούσα και τις παραστάσεις του ερασιτεχνικού και την κινηματογραφική λέσχη του Κορυδαλού, στον Κορυδαλό μεγάλωσα.
0: Μάλιστα.
1: Και τη βρίσκω και τη λέω, για να θέλω να γίνει ηθοποιός. Μένει. Δεν το περίμενα. Γιατί? Λέω, ναι, θέλω να γίνω. Μου βρίσκει δύο μονολόγους, ένα ποίημα, ένα τραγούδι και δίνω εξετάσεις. Δίνω στον Πειραιακό Σύνδεσμο, στον Πειραιά. Περνάω και.
0: Είσαι και λίγο Πειραιώτης επομένως.
1: Κορυδαλιώτης.
0: Κορυδαλιώτης, εντάξει, κορυδαλιώτης. Ξέρετε, το λέω γιατί οι Πειραιώτες έχετε, είσαστε ειδική κατηγορία, ας πούμε.
1: Είμαστε λίγο μακριά από την Αθήνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και το έχετε. Αυτό το βάζετε μόνοι σας. Το διαχωρισμό τον βάζετε μόνο σας. Μόνοι σας. Δηλαδή, μόλις περάσει ένα δρόμο.
1: Θεωρείτε άλλοι. Ναι,
0: ναι, ότι είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον όσοι έχω γνωρίσει το έχουν.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν το έχω.
0: Εσύ όχι.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καθόλου. Αθηναίοι, Πειραιώτες, Θεσσαλονική, όλα αυτά. Όχι, όχι.
0: Και πας λοιπόν και γίνεις ηθοποιός.
1: Ναι, τελειώνω τη δραματική σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου με εξαιρετικούς καθηγητές. Όλοι. Ο Πειραϊκός Συνδέσμος είναι, ας πούμε, σε εισαγωγικά ήταν ένα παράρτημα του Εθνικού.
0: Μάλιστα.
1: Την είχε ιδρύσει ο Γκίκας ο Μπινιάρης. Όχι, ο Ροντήρης παλιότερα.
0: Ο Ροντήρης.
1: Ο Ροντήρης, Μπινιάρης. Όλοι οι καθηγητές ήταν του Εθνικού Θεάτρου. Βέβαια, όταν πήγα εγώ ήταν όλοι συνταξιούχοι. Ήταν έξω από το χώρο.
0: Άρα, ποιους πρόλαβες δηλαδή ως καθηγητές, ας πούμε.
1: Ο Νίκος ο Κωνσταντίνου, ο συγχωρεμένος, μας έκανε ορθοφωνία. Η Πίτσα η Καπιτσινέα. Ο Θόδωρος ο Σαρής. Ο Νίκος ο Φιλιππόπουλος. Αν τον θυμάστε,
0: ναι,
1: στην
0: ταινία
1: που έκανε τον αδελφό.
0: Τους ξέρω, ναι.
1: Αχ, πώς το λένε, η Δε γίνει είναι αφοβήτητα τον άντρα που έκανε τον αδελφό της παντού. Πήραμε πολύ καλές βάσεις για το θέατρο. Θέατρο και μόνο θέατρο.
0: Και μετά ξεκινάς, μπαίνεις στο θέατρο πλέον.
1: Ένας καθηγητής μας, αχ, μου διαφεύγει το...
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Ο Κοραής ο Δαμάτης, συγγνώμη. Με παίρνει στην πρώτη παράσταση, εμένα και μία άλλη συμμαθήτριά μου, στους γάμους του Φίγκαρο, στο θέατρο Α. Και από εκεί ξεκινάει, κάνω μια ταινία το
0: θέατρο Α, Λινέος Φωτίου.
1: Ναι, αλλά εκείνη την περίοδο ο Λινέος ο συγχωρεμένος ήταν με την Αλίκη τη Βουγιουκλάκη παίζανε.
0: Και
1: είχε φύγει από το θέατρο.
0: Πάντως είναι περίεργο, γιατί από αυτά που μου έχεις πει, μου είπες ότι το πρώτο έργο που έπαιξες μέσα στα πρώτα έργα ήταν το Καληνύχτα Μαργαρίτα, που το έπαιζε η Λινέο με το Φωτίου. Ο Λινέος Φωτίου.
1: Ναι, ίσως να έχει μια.
0: Και μετά βρέθηκε και στο θέατρο Α. Είναι όλα αυτά, ξέρεις, έχουν
1: μια. Έχει μια σύνδεση.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να πάμε σε διάλειμμα. Η Ελεύθερη και Ωραία, να βάλουμε.
1: Ναι.
0: Ελεύθερη και Ωραία. Εσύ τα έχεις διάλεξει τα τραγούδια.
1: Εγώ,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραίο, η Ελεύθερη και Ωραία, από τα πολύ ωραία τραγούδια. Σου ταιριάζει κιόλας λίγο, έτσι. Είσαι ελεύθερο πνεύμα.
1: Θέλω και προσπαθώ να είμαι.
0: Πάμε.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάσος Γιαννόπουλος μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός. Τώρα, εσύ είσαι παιδί των 80s και των 90s, έτσι δεν είναι?
4: Να.
1: Εκεί μεγάλωσες,
4: ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτές οι δεκαετίες και οι δύο είναι δεκαετίες τρέλας, έτσι. Κεφιού, χαράς, γλεντιού, ιστορίες.
4: Πολύ, πολύ, αυτά. Πολύ, πολύ, πολύ. Όλη η οικογένεια συνέχεια κάπου βρισκόμασταν έξω. Είτε πηγαίναμε σε κέντρα διασκέδασης, είτε σε θείους, θείες που γινόντουσαν στις γιορτές
1: τους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Είτε σε γενέθλια, είτε σε πάρτι, είτε σε απόκριες. Συνέχεια συνέβαινε.
1: Ήτανε αυτές οι δεκαετίες, ήταν μια κατάσταση γλεντίστε.
4: Ναι,
1: δεν
4: ναι,
1: θα
4: ναι.
1: πω γιατί χανόμαστε. Το αντίθετο, γλεντίστε γιατί θα πάμε ακόμα καλύτερα.
4: Ακριβώς.
1: Υπήρχε μια σιγουριά,
4: ναι, ναι, ναι,
1: ότι
4: ναι.
1: θα σκίσουμε.
4: Εκλογές, έντονες.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Τις θυμόμαστε.
1: Πάθη, μεγάλα.
4: Σημαίακια.
1: Πήγαινες, κατέβαινες σε τέτοια.
4: Εκεί τα μικρά παιδιά, τη δεκαετία του 80 ήμουνα στο δημοτικό και το ναι.
1: Σας παίρνουν στο δημοτικό με τα σημαίακια, ας πούμε.
4: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εδώ μας βάζανε, μας βρίσκανε στους δρόμους και μας λέγανε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας και είναι μια του Πασόκ και μια του ΚΚΚ. Μικρά παιδιά,
1: ας πούμε. Πόσο φαίνονται αυτά εκ των υστέρων?
4: Ήτανε.
1: Ας πούμε, τα νοσταλγείς ή σου φαίνονται ότι τι κάναμε, τι λέγαμε τότε, τι πιστεύαμε?
4: Βέβαια, δεν έχω εγώ την ευθύνη.
1: Όχι,
4: εκείνη τη εποχή την
1: όχι.
4: έχουν οι γονείς μου.
1: Σύμφωνοι. Αλλά από το 90 αρχίζει να την έχεις και εσύ.
4: Από το 90 ναι, βέβαια ναι. αρχίζω και την έχω εγώ. Είναι το βρώμικο 89.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα δικαστήρια, όλα
1: ναι,
4: αυτά.
1: Ναι.
4: Και εκεί βλέπεις ότι τα πράγματα λίγο δεν ήτανε. Όταν αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι και εσύ τι συνέβαινε.
1: Ναι, ναι.
4: Ότι τα πράγματα λίγο. Κάπως δεν μας τα πάνε καλά.
1: Κάπου έμπαζε.
4: Δεν τα κάναμε κι εμείς καλά
1: ναι.
4: και άρχισαν οι αναταράξεις.
1: Γενικώς είσαι που κινείς, ας πούμε, είσαι δεξιός, αριστερός, κεντρός, τι, ιδεολογικά που βρίσκεσαι?
4: Οι καταβολές είναι αριστερές.
1: Ναι.
4: Υπάρχει αυτό μέσα.
1: Ναι.
4: Αλλά φτάνω και μέχρι το κέντρο.
1: Μάλιστα,
4: αλλά
1: κατάλαβα.
4: Μπορώ ναι. να καταλάβω.
1: Μετριοπαθής πάντως.
4: Και, τους, και τη δεξιά, φιλελεύθερη.
1: Ναι, ναι, αυτό
4: λέω. Ούτως ή άλλως.
1: Δείχνεις μετριοπαθής άνθρωπος. Είσαι και πολιτικά, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι άνθρωπος ανοιχτός. Ανοιχτών οριζόντων.
4: Ναι.
1: Δεν είσαι ταγμένος 100%.
4: Όχι, όποιος
1: μάλιστα.
4: μπορεί να κάνει τη δουλειά και την κάνει σωστά,
1: ναι, ναι.
4: Ας την κάνει.
1: Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Αυτό είναι πια. Είμαστε σε άλλα.
1: Έχεις φάει διαψεύσεις στη ζωή σου και στην πολιτική αλλά και στην προσωπική ζωή?
4: Βεβαίως.
1: Έχεις φάει.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος να τις διαψεύσεις ή δημιουργούνται συμπλέγματα που μετά τα κουβαλάς και θες να απαντήσεις στη διάψευση και να εκδικηθείς σε εισαγωγικά?
4: Να εκδικηθώ, όχι.
1: Ναι.
4: Με στεναχωρεί όταν συμβαίνει. Κατανοώ τη φύση του ανθρώπου. Είναι μια, η κοινωνία μας είναι καπιταλιστική, άρα ανταγωνιστική, δεν είναι αξιοκρατική. Άρα κατανοώ
1: ναι.
4: το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και ο πιο δυνατός τον αδύναμο. Δεν μ' αρέσει και προσπαθώ όμως διεκδικητικά, όχι ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αλλά με τις δυνάμεις μου προσπαθώ να σε αυτό να τον νικήσω, να τον ξεπεράσω,
1: ναι,
4: να,
1: ναι, ναι.
4: να το αφήσω πίσω μου και να πάω μπροστά.
1: Δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική, αναφέρομαι γενικότερα στις διαψεύσεις. Είπες
4: και επαγγελματικές.
1: Ναι,
4: και
1: δηλαδή ο άνθρωπος ξέρεις είναι ικανός για πολύ ωραία πράγματα, αλλά και για πολλά, πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό
4: ναι,
1: και
4: ναι.
1: ιστορικά, ας πούμε. Να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λιγότερο από έναν αιώνα έτσι, έχουμε ζήσει δύο παγκοσμίους πολέμους και ένα ολοκαύτωμα. Δηλαδή έχουμε ζήσει απίθανα πράγματα μέσα στην ίδια την Ευρώπη.
4: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
4: ναι.
1: Επομένως έχουμε δει το κακό μπροστά μας και ξέρουμε τι σημαίνει κακό. είσαι αισιόδοξος για τον άνθρωπο και για το μέλλον?
4: Είμαι. Προσπαθώ να... Η φύση μου είναι αισιόδοξη, αλλά βλέπω ότι έρχονται και σκοτεινές μέρες, μαύρες μέρες, περίεργες. Ήδη ζούμε δύο μεγάλους πολέμους, είμαστε στη μέση. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Σίγουρα φέρνει μια κρίση και θα έρθει, αλλά αυτό που οφείλουμε εμείς είναι να την ξεπεράσουμε και να βρούμε άλλους τρόπους.
1: Πώς αντιδράς γενικά στη σκοτεινιά, ρε παιδί μου? Δηλαδή, επειδή μου είπες πριν ότι έχεις και κάποια στοιχεία του Μάικη, ας πούμε, του ανέμελου Μάικη, είσαι στη σκοτεινιά τύπος που θα πάρει την μπυρίτσα του, τους φίλους του, θα κάνει την πλάκα του και θα πει άσους να κουρεύονται, ή είσαι άνθρωπος που θα σε πάρει από κάτω?
4: Μπορεί να με πάρει από κάτω, αλλά μετά θα το γυρίσω, δεν ανταφήσω, δεν μ' αρέσει.
1: Άρα είσαι δυνατός τύπος κατά βάθος.
4: Προσπαθώ. Δεν είμαι τόσο δυνατός. Δεν είμαι τόσο δυνατός. Η φύση μου δεν είναι τόσο δυνατή. Δεν έχω τόσο καιρό στο μάχη που λένε.
1: Δεν έχεις,
4: Αλλά το παλεύω.
1: Ναι. Στο θέατρο χρειάζεται καιρό στο μάχη ή ο ηθοποιός?
4: Θέλει. Ναι. Θέλει, γιατί είμαστε εμείς οι ηθοποιοί και όλος ο χώρος μας, ο καλλιτεχνικός, είμαστε περίεργα πλάσματα λίγο. Είμαστε λίγο σαν μικρά παιδιά. Πολλές φορές.
1: Ναι.
4: Και ο καθένας έχει το δικό του, το μακρύ του και το κοντό του που λένε, και πρέπει να το αντιμετωπίσει ανά πάσα στιγμή, είτε το συνάδελφο, είτε το σκηνοθέτη, είτε αυτό θέλει χιούμορ. Θέλει χιούμορ, και ευτυχώς έχω δουλέψει με εξαιρετικούς ανθρώπους. Όχι ότι δεν έχω αντιμετωπίσει και στραβούς, κακούς συναδέλφους, και αυτά τα έχω αντιμετωπίσει, αλλά έχω πολύ καλά παραδείγματα.
1: Έχεις,
4: από ανθρώπους, δηλαδή γνώρισα τον Γιάννη τον Μπέζο, που είναι ένα παράδειγμα.
1: Είναι πραγματικά όχι μόνο περίπτωση ο Γιάννης,
4: ως άνθρωπος και ως πώς αντιμετωπίζει τη ζωή.
1: Ναι.
4: Και, τη ζωή και την τέχνη, και ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος επίσης, που έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, και τους έχω ως παραδείγματα.
1: Ναι.
4: Τους έχω ως παραδείγματα.
1: Γενικά στο θέατρο είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου πάνω στη σκηνή και τις δυνατότητες που έχεις και που πρέπει να δώσεις κάτω, ή την ομαδική δουλειά? Τι από τα δύο είναι αυτό που σε δυσκολεύει συνήθως περισσότερο? Το να μπορέσεις να ανταποκριθείς στο ρόλο εσύ ο ίδιος, ή το να μπορέσεις να είσαι μέρος μιας ομάδας που λειτουργεί?
4: Και τα δύο. Στην αρχή πρέπει να γίνεις μέρος της ομάδας, να νιώσεις ασφαλής, να είναι το κλίμα σωστό, να υπάρχει το παρεδώσει, και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσεις και εσύ με τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστείς και θα εκτεθείς στο κοινό.
1: Ο σκηνοθέτης είναι το βασικό στοιχείο στην παράσταση, ή ο ηθοποιός, τι νομίζεις?
4: Στην τηλεόραση σίγουρα, γιατί κόβει και ράβει και σε παίρνει εδώ, σε παίρνει εδώ, σε παίρνει εδώ, αυτό σαν το μοντάρι, και πρέπει να του έχεις εμπιστοσύνη. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου με την κάμερα. Στο θέατρο πάντα υπάρχει συνεννόηση.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Συνήθως οι σκηνοθέτες, όταν τους ρωτάω, λένε ότι ο ηθοποιός είναι το βασικό στοιχείο στην παράσταση.
4: Ναι, γιατί αυτός γίνονται οι πρόβες, έχει το όραμα ο σκηνοθέτης, οδηγεί. Μακάρι να συμφωνείτε και να πηγαίνετε πώς βλέπει και το έργο και το ρόλο τον οποίο παίζει, ή τους ρόλους γενικότερα που υπάρχουν μέσα στο έργο. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα είναι δικό σου.
1: Ξέρεις όμως, υπάρχουν παραστάσεις ηθοποιών και παραστάσεις σκηνοθετών. Δηλαδή, ας πούμε, αν παίξει εργό σε μια παράσταση, αν έπαιζε μια παράσταση του Κούνη, μια παράσταση του Βοιατζή. Έφτανε στο όριο μερικές φορές της κακοποίησης.
4: Έχω δουλέψει με τον Λευτέρη τον
1: Βοιατζή.
4: Στους Πέρσες, του Εσχύλου.
1: Ξέρω ότι ήταν δύσκολο να δουλέψεις με τον Βοιατζή, με την έννοια ότι σε έφτανε στα όρια σου. Όταν λέω κακοποίηση, αυτό εννοώ. Μην παρεξηγηθώ.
4: Ακριβώς έφτανε.
1: Ότι φτες έφτανε στα όρια σου.
4: Ναι, για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Το μπορείς αυτό, το αντέχεις, ας πούμε, ή είναι κάτι που σε ενοχλεί?
4: Το άντεξα.
1: Το άντεξες, αλλά.
4: Το άντεξα σεβόμενος τον καλλιτέχνη.
1: Μάλιστα.
4: Το Λευτέρη το Βοιατζή.
1: Ναι.
4: Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να μην το άντεχα.
1: Θα μπορούσες να το κάνεις όμως συνέχεια, ή το άντεξες άπαξ?
4: Όχι, συνέχεια δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα. Εγώ καταλαβαίνω τα όρια.
1: Ναι.
4: Έχω δουλέψει και με τον Στάθη τον Λιβαθινό, ο οποίος δουλεύει με έναν τρόπο εξίσου, όχι εξίσου, παρόμοιο, αλλά με μία μέθοδο. λόγω των σπουδών στη Ρωσία, ενώ ναι, ο Λευτέρης ο Βογιατζής είχε το δικό του τρόπο,
1: ναι,
4: ενώ υπάρχει τρόπος το οποίο δουλεύουν οι σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς και το έργο μέσα σε κανόνες, και μπορείς να πάρεις ένα δρόμο και να τον ακολουθήσεις, ναι, και να έχεις το αποτέλεσμα που πρέπει να έχεις, χωρίς πίεση, χωρίς κακοποίηση.
1: Ναι, χωρίς να φτάνεις, ας πούμε, να
4: φτάνεις άσχημα. Να σε φτάσει κάποιος.
1: Ναι.
4: Αλλά έχεις αποτέλεσμα.
1: Έχεις αποτέλεσμα, ναι. Αυτό είναι όντως θέμα.
4: Πολύ καλλιτέχνες. Ο Τσάρλι Τσάπλιν έτσι ήταν.
1: Ναι.
4: Έτσι ήταν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, σκηνές που τις γύριζε.
5: Πώς κινήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Όσο θα γυρίζει η γη.
10: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
11: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
13: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Τάσος Γιαννόπουλος εδώ μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και ένας άνθρωπος έτσι ανοιχτός, ανοιχτόκαρδος. Δεν μου λες τώρα, κάποιοι λένε ότι, ρε παιδί μου, ότι θέλει άλλες δεξιότητες η κωμωδία και άλλες δεξιότητες το δράμα. Ισχύει αυτό ή όχι? Ή τις ίδιες θέλει?
1: Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Να. Είναι διαφορετικό. Η κωμωδία θέλει τη λοξή ματιά. Την τρελή ματιά, το περίεργο, το ανάποδο.
0: Ναι.
1: Θέλει το timing, το ρυθμό, την ταχύτητα, να είσαι συνέχεια σε up.
0: Σωστά.
1: Κατάσταση. Ναι. Είναι καλή τεχνική.
0: Ναι. Τι διδάσκεται πιο εύκολα, σε τι εκπαιδεύεσαι πιο εύκολα, στο να παίζεις ένα δραματικό ρόλο ή στο να παίζεις ένα κωμικό ρόλο, ή η παιδεία είναι το ίδιο τελικά?
1: Όχι, η παιδεία είναι το ίδιο, νομίζω, ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και στο δράμα θέλει να, νομίζω, να αποφεύγεις τα κλισέ. Το έτσι που πάει, γιατί μπορεί να γίνει μια τεράστια, τεράστια
0: σούπα.
1: Μεγάλη σούπα που την ανακατεύεις και ζεσταίνεσαι και ζεσταίνεσαι και ζεσταίνεσαι.
0: Ναι, ναι. Τι σου είναι πιο εύκολο από τα δύο? Τι σου βγαίνει πιο αβίαστα, πιο... Δηλαδή, τι είναι αυτό στο οποίο μπαίνεις πιο εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να το βασανίσεις πιο πολύ?
1: Νομίζω η κωμωδία είναι πιο εύκολο. Είναι στη φύση. Δηλαδή στα καμαρίνια που είμαστε σε νόρκους, επειδή είμαστε και χρόνια μαζί, υπάρχει χιούμορ, υπάρχει γέλιο. Μπαίνουμε κατευθείαν σε ένα. Μ' αρέσει δηλαδή, ναι. Όσο καλύτερα που γνωρίζονται τους συναδέλφους. Ναι, αυτό δεν είμαι βαρύς και έτσι. Αλλά βέβαια όταν μπούμε μέσα στη σκηνή, αλλάζει. Μπορούμε να γίνουμε.
0: Στη ζωή σου είσαι πιο πολύ έτσι τύπος δραματικός ή αστείος?
1: Είμαι και λίγο.
0: Είσαι λίγο
1: δραματικός. Είμαι λίγο δραματικός καμιά φορά. Με πιάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Με πιάνει λίγο μια.
0: Σε πιάνει μια κατήφια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι. Ναι.
0: Σε πιάνει, ας πούμε, μια ρε παιδί μου, να πεις ότι. Επηρεάζεσαι πιο πολύ από το δράμα.
1: Επηρεάζομαι από τον περίγυρο κοινωνικό, ναι. Δηλαδή από τον συνάνθρωπό μου. Δηλαδή, αν εσύ, ναι. Τώρα, εσύ.
0: Ναι.
1: Ήσουν
0: χάλια,
1: ναι. Τη φύση και, ναι. Αυτά και δεν θα το έπαιρνα αυτό,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι.
1: Θα μπορούσα να το να ξεπεράσω, το γυρίσεις, να,
0: ναι.
1: Το γυρίσω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μου είναι δύσκολο να το γυρίσω,
0: ναι.
1: Και μπορεί να το καταφέρω να το γυρίσω
0: και εμένα μου είναι δύσκολο. Και σκέψου τώρα πως είναι σε συνέντευξη,
1: βέβαια, να έχεις
0: τώρα. Έλα λίγο και σκέψου το λίγο, ναι. Και ειδικά υπάρχουν και περιπτώσεις. Έχω ζήσει περίπτωση, τώρα έτσι να σου το πω, να το ευχαριστηθείς. Έχω ζήσει περίπτωση πολιτικού, ένα αποστρατεία, ο οποίος έχει ζητήσει ο ίδιος να έρθει σε μια εκπομπή που έκανα, γιατί θέλει να μιλήσει για διάφορα πράγματα που το θεωρεί ότι θέλει να παρέμβει. Και επειδή πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ αξιόλογος, είπα με μεγάλη μου χαρά. Και έρχεται λοιπόν και αρχίζω να τον ρωτάω για όλα αυτά που ξέρω ότι ήθελε να παρέμβει, και αρχίζει να μου απαντάει: δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το επόμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Τι θα πω.
0: Κατάλαβες, γίνεται αυτό.
1: Μου επηρεάζουν πολύ από το κλίμα, από το γενικότερο. Άμα μπω δηλαδή κάπου σε ένα χώρο και δω ότι κάτι με επηρεάζει.
0: Από τους θεατές επηρεάζεσαι? Είσαι στο θέατρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κοιτάς κάτω τι γίνεται. Είσαι στην κωμωδία, παραδείγματος χάρη. Σε επηρεάζει αν γελάνε?
1: Θέλεις στην κωμωδία, βέβαια. Θες να δεις. Άμα δεν πέσει το πρώτο γέλιο, το δεύτερο, το τρίτο, μετά λίγο τα πράγματα αρχίζουν.
0: Καταστρέφεσαι. Στο δράμα, δηλαδή νιώθεις.
1: Στο δράμα είναι η ησυχία.
0: Η ησυχία.
1: Ακούς την ησυχία.
0: Τη νιώθεις τη συγκίνηση από κάτω ή όχι?
1: Ναι. Και αναλόγως και το θέατρο. Στο Αλκμίνι που είμαστε με τους ενόρκους, είναι οι θέατες,
0: ναι.
1: Πολύ κοντά. Είναι δηλαδή σε αυτή την απόσταση που είμαστε εμείς. Άρα τους βλέπεις.
0: Αλήθεια, ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Τι είναι πιο δύσκολο, να παίζεις επάνω ψηλά και ο θεατής κάτω χαμηλά και εσύ είσαι λίγο σε απόσταση, ή να είσαι στις σκηνές αυτές που είναι, πόσο είναι το θέατρο τέχνης, ας πούμε, στο υπόγειο που είναι γύρω-γύρω και εσύ στη μέση, κάτω.
1: Σε στυλ, είναι ανάλογα το στυλ του έργου. Το ύφος του έργου. Δηλαδή η ενορκή. Συγκεκριμένα, επειδή είναι η αίθουσα των ενόρκων, που ο χώρος του Αλκμίνη, που εκεί γεννήθηκε η παράσταση, είναι ο ιδανικός. Μεγαλύτερος χώρος, εντάξει, γίνεται η παράσταση, αλλά χάνει κάτι, θα χάσει.
0: Όχι, ρωτάω το θεατή, τον θες να τον βλέπεις ψηλά ή να τον, και να είσαι εσύ χαμηλά, ή να τον βλέπεις κάτω και να είσαι εσύ ψηλά.
1: Όχι, να είναι πιο ψηλά ο θεατής.
0: Να είναι πιο ψηλά ο θεατής.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στην Επίδαυρο, αυτή η σχέση του θεατή με τον ηθοποιό είναι τέλεια.
0: Τέλεια, ναι.
1: Και όσο μεγαλύτερο το θέατρο, τόσο καλύτερα.
0: Καλήθεια, ε.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm. Μειώνεται το, εμένα προσωπικά μου μειώνεται το άγχος.
0: Το άγχος. Ναι.
1: Το τρακ, το άγχος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είσαι εσύ εκεί.
0: Ναι.
1: Είσαι μικρούλης.
0: Ναι.
1: Που έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος να βλέπει τον άνθρωπο και αυτά που περνάει. Την ανθρώπινη φύση.
0: Ναι, ναι, την ανθρώπινη φύση.
1: Τι συμβαίνει και τι πραγματεύεται σε κάθε ιστορία.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε αυτόν τον κόσμο τον καλό. Ράβε ξύλωνε, ξυλούρης.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν ρόλοι που είναι αποθυμένα για σένα, αποθυμένοι, ας πούμε, δηλαδή θες να παίξεις το τάδε πράγμα, ας πούμε, στη ζωή σου?
6: Όχι.
5: Είτε γιατί το έχεις δει σε κάποιον να το παίζει, υπάρχουν και το έχεις ζηλέψει, είτε γιατί το έχεις διαβάσει, είτε...
6: Ναι, ναι. Κάποιοι αριστοφανικοί,
5: ναι, δηλαδή.
6: Θα ήθελα. Είναι αρκετά έργα του Αριστοφάνη. Μάλιστα. Που θα ήθελα.
5: Ναι.
6: Βέβαια δεν τα λέω τα όνειρά μου, δεν μου αρέσει να τα λέω.
5: Καλά, δεν πειράζει τώρα, εντάξει.
6: Και ναι, υπάρχουν και από το σύγχρονο ρεπερτόριο διάφοροι ρόλοι που, ναι, θα ήθελα να παίξω.
5: Ρόλοι στο αρχαίο, με πήγε στην κωμωδία.
6: Α, στο αρχαίο δράμα.
5: Ναι, όχι, λέω στα αρχαία διάλεξες Αριστοφάνη, κωμωδία.
6: Ναι.
5: Στα...

0: είναι λίγη. Πρέπει να
1: πέφτει πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να υπάρχει μεγαλύτερη γκάμα, ναι, επιλογή σε έργο.
1: Γενικώς ο ανταγωνισμός στο να επιλέξεις ένα έργο. Έχοντας μια θεατρική Αθήνα με 500 περίπου σκηνές, έτσι πώς είναι.
0: Πολλές.
1: Μπορώ να κάνω λάθος. Και πολλά από τα καλά είναι sold out.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις αυτό και παίζονται και 2 και 3 χρόνια και τα λοιπά. Και 5 και. Λειτουργεί καλά ο ανταγωνισμός στη θεατρική αγορά. Στην Αθήνα, ναι ή όχι, τι νομίζεις? Ή υπάρχει μια υπερβολή μερικές φορές η οποία μπορεί να είναι σε βάρος της ποιότητας?
0: Όχι, λειτουργεί. Νομίζω ότι οι καλές παραστάσεις πάνε. Mm. Οι καλές. Ναι. Υπάρχει μια περίοδος τώρα που είναι κάποιοι εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε μια περίοδο σκηνοθετών όπως ο Μπινιάρης, mm, ο Κουτλής, ο Παλούμπης, πρωταγωνιστών που συναδέλφων που είναι sold out οι παραστάσεις, ναι, και δικαίως είναι, ναι, sold out. Από εκεί και πέρα. Θέλει καλή επιλογή να ψάξεις, να βρεις ως θεατής να επιλέξεις τι θα δεις,
1: ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: σίγουρα στην τόση πληθώρα δεν είναι όλα.
1: Με την κριτική πώς θα πας? Επηρεάζει
0: στην εποχή... Θα με επηρεάσει.
1: Σε επηρεάζει εσένα?
0: Θα με επηρεάσει 1, 2, 3 μέρες, αλλά μετά θα φύγει.
1: Μας.
0: Θα το δεχτώ, αν και δεν με έχουν οι κριτικοί, με έχουν...
1: Σου έχουν περιφερθεί καλά.
0: Ναι, ναι, μου έχουν
1: περιφερθεί καλά. Εγώ, ας πούμε, ναι, όταν ήμουν. Είμαι αρκετά μεγαλύτερος, όπως ξέρεις. Όταν ήμουν νέος, λοιπόν, και πήγαινα στο θέατρο,
0: ναι,
1: διάβαζα κριτική πριν πάω. Συνήθως με καθοδηγούσε κριτική. Δηλαδή, ναι, διάβαζα τον Γιώργουσόπουλο, τον Λιγνάδη, τον Μπάμπη Κλάρα τότε. Ήταν σπουδαία κριτική. Το Δρομάζω στην Καθημερινή. Να τους θυμάμαι κιόλας. Έχω κρατήσει και μερικές κριτικές τους από τότε. Σήμερα παίζει ρόλο η κριτική για να έρθει θεατής στο θέατρο, τι νομίζεις? Ή είναι περισσότερο το από στόμα σε στόμα?
0: Είναι το από στόμα. Βέβαια διαβάζουν κριτικές. Ναι. Όχι, εγώ ότι, από ό,τι ακούω φίλους, mm, που δεν έχουν σχέση, άλλοι διάβασα ότι δεν είναι καλή. Mm. Διάβασα ότι είναι καλή. Μάλιστα. Όχι, διαβάζουν.
1: Διαβάζουν,
0: ναι. Όσοι είναι θεατρόφιλοι.
1: Το θεατρικό κοινό. Ναι, ναι, ναι, το θεατρόφιλο.
0: Υπάρχει
1: κοινό,
0: και ένα, ναι, μια μεγάλη μερίδα του κοινού ότι θέλουν να πάω να δω αυτόν, ναι, ή εκείνον.
1: Καλά, η τηλεόραση είναι κράχτης, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Νομίζω ότι είναι και πάντα.
1: Δεν είναι πάντα.
0: Νομίζω ότι συμβαίνει και πάντα, και από παλιότερα που έχω ακούσει παραδείγματα και αυτά, μπορεί να έκανε μια τεράστια επιτυχία κάποιος στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, και στο θέατρο, mm, μα μην πήγαινε.
1: Ίσως είναι άλλο το κοινό που έρχεται στο θέατρο μόνο και μόνο επειδή σε έχει δει στην τηλεόραση, και άλλο το θεατρόφιλο κοινό το οποίο θα έρθει. Και ακόμα, γιατί υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι σκίζουν στις θεατρικές παραστάσεις που δεν τους ξέρει ο πολλής κόσμος. Είναι παντελώς άγνωστοι.
0: Βέβαια.
1: Εννοώ στον πολύ κόσμο παντελώς άγνωστοι.
0: Όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι. Όχι, ευτυχώς τώρα, βέβαια.
1: Σε πληγώνει αυτό ο ηθοποιό ή όχι? Το ότι χρειάζεται τηλεόραση για να σε γνωρίσει ο πολλής κόσμος, ή δεν σε νοιάζει πολύ η αναγνωρισιμότητα?
0: Δεν με ένοιαζε.
1: Δεν σε ένοιαζε, αλλά όταν την απέκτησε.
0: Εκείνα τα χρόνια που ξεκινήσαμε εμείς, είχαμε, mm, πάρα πολύ θέατρο. Υπήρχαν πάρα πολλές σκηνές. Υπήρχαν τα διπεθέ.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν οι κρατικές σκηνές και το Βόρειο Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο που κάνανε μεγάλες παραγωγές και μπορούσαμε να δουλέψουμε. Άρα, για να βιοποριστούμε, δούλευα σε παραστάσεις που ήμασταν 10 ώρες στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Άρα, δεν μπορούσα να κάνω τηλεόραση, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο. Όταν ήρθε, καλώς και ήρθε. Το σκέφτηκα πολύ, είχα απορρίψει πολλές πρώτες, γιατί μας άρεσε, ήμασταν στο θέατρο.
1: Ήμασταν στο θέατρο.
0: Ήμασταν
1: και πολλές φορές για κάποιους ηθοποιούς του θεάτρου, όπως ήσουν και εσύ, ήταν λίγο και, τη βλέπαν και λίγο αφιψηλού την τηλεόραση, ότι εντάξει.
0: Όχι, δεν το είχα, εγώ την έβλεπα ότι είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν δύσκολο, mm, πράγμα, mm, η τηλεόραση να το κάνεις και, ναι, να μάθεις. Και ακόμα πιστεύω, έχω κάνει κάποιες σειρές,
1: ναι,
0: ότι δεν τη γνωρίζω καλά την τηλεόραση.
1: Αλήθεια, ε?
0: Βέβαια. Mm. Γιατί έχει αρκετά τεχνικά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν τα γνωρίζουμε. Λίγοι συνάδελφοι ξέρουν καλή τηλεόραση.
1: Με την αναγνωρισιμότητα της τηλεόρασης, πώς θα πήγες, ρε παιδί μου? Το γεγονός ότι.
0: Με τρόμαξε στην αρχή.
1: Σε τρόμαξε, ρε παιδί μου. Το γεγονός ότι.
0: Με τρόμαξε στην αρχή. Σε τρόμαξε. Ήταν από τη μία στιγμή στην άλλη, έχω πάθει. Που μου έχουν πει διάφορα.
1: Σε βάρινε ποτέ ο ρόλος του Μάικη? Ας πούμε να πεις ότι. Εντάξει, ρε παιδιά, οκ, με το Μάικη.
0: Τον πρώτο καιρό, ναι. Τον πρώτο καιρό, ναι, ναι. Μου ήταν περίεργο. Ήταν πολύ περίεργο.
1: Τουλάχιστον σκέψου ότι εσένα σου είχε συμβεί με έναν αξιαγάπητο ρόλο.
0: Ναι,
1: σου συμβεί.

0: με ένα ρόλο.
1: Α, που λένε άφιου, να σε βρίζουν και να περνάς και ναι, έχουν συμβεί σε πολλούς συναδέλφους.
0: Ή ξέρω εγώ σε γυναίκες, ας πούμε, ξαφνικά με το ζόρι σεξ σύμπολ, ενώ μπορεί να θέλεις τη ζωή σου να είσαι.
1: Βέβαια. Όχι, στην αρχή είναι βαρύ, αλλά σιγά σιγά. Και στο τέλος σου κάνει και καλό.
0: Σου κάνει και καλό. Γιατί?
1: Γιατί, να φέρω ένα παράδειγμα. Οδηγείς στο δρόμο, είσαι με το αυτοκίνητο. Συνήθως έτσι όπως είναι πια. Η Αθήνα με τα αυτοκίνητα και αυτά είναι λίγο.
0: Κάποιος θα βλαστημίσει. Μόλις δει ποιος είσαι, δεν θα βλαστημάει τόσο πολύ.
1: Όχι. Εγώ δεν θα βλαστημίσω. Εγώ θα προσπαθήσω να κρατηθώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα προσπαθήσω να κρατηθώ όσο μπορώ. Όχι ότι δεν έχω τσακωθεί, αλλά αυτό με βάζει σε μια άλλη θέση.
0: Είσαι δημόσιο πρόσωπο που λέμε.
1: Είσαι δημόσιο πρόσωπο και. Να δώσω ένα παράδειγμα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, προχθές μου έτυχε κάτι. Πήγα να βγω, δεν πρόσεξα καλά. Έγινε ένα μηχανάκι. Και ρώτησα να μου φωνάζει. Το κοιτάω, κάνω. Και έφυγε.
0: Ναι.
1: Τώρα να τσακωθώ και να αυτό.
0: Το ότι είσαι δημόσιο πρόσωπο επηρεάζει.
1: Μου φέρνει μια ευθύνη, μου δίνει μια ευθύνη.
0: Την προσωπική ζωή πώς την επηρεάζει? Δηλαδή το να είσαι σε μια σχέση, να είσαι.
1: Τον άνθρωπο μου.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τον επηρεάζει γιατί είναι συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Η σύντροφος, άρα ναι. Γνωρίζει το χώρο.
0: Ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι καμιά φορά λίγο κουραστικό το γεγονός ότι έχεις μια σύντροφο.
1: Ναι.
0: Και βγαίνετε. Και είναι. Πρέπει να. Να δώσετε το OK για μια φωτογραφία.
1: Συμβαίνει ότι
0: okay,
1: είναι δύσκολο όταν είναι άκομψο, όταν ναι. Είσαι σε ένα εστιατόριο και τρως.
0: Αυτό λέω, ναι, ναι.
1: Έχουν έρθει από πάνω σου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και, υπάρχουν άνθρωποι που λένε με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη που σας ενοχλώ. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία. Και υπάρχει άλλος που έρχεται και σε βουτάει. Είναι ο άνθρωπος.
0: Για όλα. Σε όλα είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι, εκεί πρέπει να έχει κατανόηση.
0: Παντού άνθρωπος είναι.
1: Ναι. Είναι πώς αντιμετωπίζει αυτό το η μεγάλη. Και αυτό. Επειδή είναι και η φύση του ρόλου.
0: Ναι. Αυτό που λένε.
1: Ήταν και η φύση του ρόλου του Μάκη που ήταν έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτός έτσι. Θα συμπεριφερθώ.
0: Οπότε σου λέει στο Μάκη έτσι πρέπει να συμπεριφερθώ.
1: Σου λέει και αυτό έτσι.
0: Θα, ο Μάκη είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Να σου πω. Τη λέξη privacy την ξέρεις. Ιδιωτικότητα, ας
1: ναι.
0: πούμε. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που τη χρησιμοποιούν οι Αγγλέζοι, οι οποίοι έχουν μια ειδική έτσι, σχέση με το privacy, το θεωρούν μεγάλη αρετή. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα γίνεται σεβαστή αρκετά η ιδιωτικότητα κάποιου, πώς να σου πω, η απέτησή του να είναι η άλλη διακριτική μαζί του.
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν είναι στην κουλτούρα μας. Στους Έλληνες τώρα διακριτικότητα για αυτά δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι έξω. Δεν είναι στην.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Στους μεσογειακοί λαοί δεν υπάρχει.
0: Η διακριτικότητα δεν είναι.
1: Ναι, όσο πιο βόρεια πάμε.
0: Τα πλεονεκτήματά μας.
1: Ναι. Δεν το έχουμε.
0: Δεν πειράζει, έχουμε άλλα όμως εμείς.
1: Ναι, καλά, δεν διάφορα.
0: Έχουμε άλλα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Με τι να σε χαιρετήσω τώρα, να σε χαιρετήσω με το Me and the Monkey.
1: Ναι.
0: Του Ρόμπι Βίλιαμς, δική σου επιλογή.
1: Ναι, όλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Me and the Monkey.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
0: να είσαι καλά πάντα και καλή συνέχεια σε όλα.

0: σήμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τελειώσει, ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32.

0: Βελόπουλος.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών.

0: προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Antenna Star. Παρέα.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Lake Party, Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
8: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
8: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας. Ξέρω κακία δεν κράτησμα από

0: Antenna Star.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζαρί που πέσε δε θα βρεθεί ξανά, αν των χιλιών οι χαράκες απάρνηθουν το

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα, στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όσο θα γυρίζει η γη.
11: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
12: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μου θα σαν... Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

απ' το ψυγείο. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά, μέσα στον ουρανό ξύστη.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

μόνο χαλάσματα γεφύρια πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά. Ένα τραγούδι δίχως λόγια, ένα θηρίο δίχως δόντια.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.